Τσεπέδα, ρούνα ουαρμικούνα αμασαϊκούς παπουρίτσουν, νιωτούξα, άνιου, σαπατουσκούνα τα ρουραχούνα μικάντσι, ζανκάιπι, τάντα να κουίπι, ούγζα η κουνάπι τσουρανάπα, εσκούλα ουαβα κουνάπα, κολέχιο άμπρα κουνάπα, γιατσάτσι μάμα κουνάπα, γουάσι μάμα κουνάπα, οφισίνα πι, ζανκα κουνάπαχ πι, ήμα ρουρίπαχ πι, πουρίνα πα νιωτούξα, νιαουρίκου υπήπι, μουνανάξα σαπατουσκούνα τα μιτσαρίντσι, καμπακτσάκι αμάνι ατσουμι, πουντζάντα, αστάον παγκίξα, νιωτούξα ματριαλ κούνα ουρουραντσι, σου σεπέδα, ρουπαϊπι, Chiripi, Rumiñankunapi, Pueblopi, Urkupi, Masna Tepurikpipish, Mana Saikuchik Zapatos, Tigra Katukunamampish, Masna Mañashkata, Katunchik Yami, Klandikushpaka, Plantillapimi Marka.